Με το καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άλλο. Ποιος αγαπά τον άλλο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

μικές, με το καιρό για νεμικές παβούνε τσι γιαντάρες. Παβούνε τσι γιαντάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

αυτά θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

τίποτα θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.